0: Μυκονός, Ελάβλη, Ενέβλη, Λέλε, Δισε, Ουλ, Βουβαλέστα, Νονο, Νοϊνδε.
1: Ahem.